0: Χριστίνη.
1: Άντε.
0: Πολλόματα.
1: Α?
0: Πολλόμα μέσα με μομίκρα. We are starting a studio.
1: Είμαι Ινδρά.
0: Μικρά. Μα τα γεπτά.